έτσι κι άλλα χώλαχη λέει Ευαγγέλιο. Άι ουν σόλο Ευαγγέλιο. Άλλη, να έχει ότρο, να έχει ότρο Ευαγγέλιο μας. Άι μας, πέρο σύ, έστε λόμπρε. Y son falsos, pero el Evangelio le escapaba, hermano. El Evangelio de Jesucristo, oh gloria a Cristo, partió ya te dio. Y que le la cazadora que hay a ti, hermanos. Ma le cazzaosa dice Evangelio Gesù Cristo. Di Apostolo Paolo che perché non mi avergüenza dell'Evangelio, perché è poder de Dios. Charula cachutana, charula cachuac, salice Evangelio di Cristo Jesús.